0: FM είναι σε ΜΕΚ και ΕΒΜΕΚ.
1: Johannes Brahms, Dashnamurain Quartet, Hamar 3, Lea Major, Opus 60. Καταρούμε Eastman Quartet.